ούτε δάκρυ μου δε σ' έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε, ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαφήνει.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

παράξενο. Δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει ξανά η καρδιά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα Setpekat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η Setpekat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη Setpekat στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο

No way. Αν δω ότι έχεις ταλέντο θα σε σπρώξω στην κορυφή. Γιατί κι εγώ είχα ανθρώπους που δώσαν για μένα την ψυχή τους. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, κόμενες κολλητοί. Αν δουλεύεις τίμια και πεινάς θα φας από το ψωμί. Κι ας είναι το τελευταίο μου κομμάτι ό,τι επιβάλαμε. Να βλέπουμε από τη γέννα ενώ φθαλμαπάτη. Δεν με πιστεύεις γιατί είσαι κλεισμένος, προγραμματισμένος στο Matrix. Είμαι απεσταλμένος για να σου ανοίξω το τρίτο μάτι.

0: αγάπη και ελευθερία. Για ένα καλύτερο αύριο δεν σε αφήνω.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.
0: Πάν

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

παρακαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω έναν

πως αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Για την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρεις άλλο τόσο.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στην Κεφαλονιά μια μοναδική θεατρική παράσταση. Αντιγόνη, γεννήθηκα για να αγαπώ. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. 23 και 24 Αυγούστου στο κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: σκοτεινή.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα πάρω φόρα. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Hey. Μονάχα λόγια. Και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, λέτε, λέτε, τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην τα σπατεγιά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: όνομα μια.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: τον έλεγχο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στην Κεφαλονιά μια μοναδική θεατρική παράσταση. Αντιγόνη, γεννήθηκα για να αγαπώ. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. 23 και 24 Αυγούστου στο Κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
8: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Όπως ανακοινώσαμε εκτάκτως αλαμπρατσέτα, σήμερα Σάββατο. Για λίγο κοντά σας οι εκπομπές στην κανονική μας ροή θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο. Καλημέρα, Λαμπρογιάννη.
1: Καλημέρα, Βάνια. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι.
1: Χόρευες εχθές, έμαθα.
0: Ναι, όσο εσύ πανηγυρίζεις, εγώ χορεύω. Έτσι είναι αυτά. Το ρήμα πανηγυρίζω έχει αποκτήσει άλλη έννοια, βέβαια, έτσι. Έχει συνδεθεί με τα τοπικά δρόμενα. Με τα τοπικά δρόμενα όμως συνδέονται και οι δικοί μας εκλεκτοί καλεσμένοι και οι δύο στιβαρές προσωπικότητες στο χώρο της τέχνης. Τον εξαριστερών δεν τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει, αλλά πριτανεύει στις συζητήσεις μας με τον κύριο Βαρδάκο, αλλά και στο παρελθόν. Είχαμε τη χαρά και την τύχη να ακούσουμε μουσικές του και ο εκ δεξιών είναι εξαίρετος, τον έχουμε δει διαζώσεις, εντυπωσιαστήκαμε. Έλα, Μπρογιάννη.
1: Δεν το συζητώ. Τρομερή ήτανε παράσταση.
0: Τρομερή Ξέρετε. Παράσταση. Και είμαστε πολύ τυχεροί που και οι δύο είναι άνθρωποι του τόπου μας που μας κάνουν περήφανους εντός, εκτός και επί τα αυτά, για να πω και λίγο.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Λοιπόν, Κώστας Χαριτάτος και Κυριάκος Μαρκάτος. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τι νέα. Τι έχουμε μπροστά μας. Είχαμε και πριν, έχουμε και τώρα.
2: Θα τα πει ο Κυριάκος.
3: Καταρχάς, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
0: Λίγα είπαμε, λίγα. Θα έλεγα κι άλλα, αλλά λέω τώρα να μην μονοπολίσω την κουβέντα.
3: Είναι αρκετά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που είμαστε εδώ και πάλι. Ήρθαμε για την Αντιγόνη μας. Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ. 23 και 24 Αυγούστου στο Κάστρο. Και επειδή τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, κάνουμε μια έκτακτη παράσταση 26 στο θέατρο Κέφαλο, στον Κέφαλό μας, με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου. Η παράσταση στο Κάστρο παρουσιάζεται στα πλαίσια του θεσμού που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Αυτή η εισαγωγή ήταν από μένα.
2: Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Δηλαδή, με αφορμή το μύθο της Αντιγόνης, διαπραγματεύεται τη θέση της γυναίκας σήμερα στην πραγματικότητα. Δηλαδή, η Αντιγόνη που είναι ένα σύμβολο, ας πούμε, αντίστασης και ο Κρέων που υποδίεται ο Κυριάκος είναι ένα σύμβολο εξουσίας. Αυτή δηλαδή η αντιπαράθεση του συναισθήματος απέναντι στα κρατεά, ας πούμε, της εξουσίας είναι διαχρονικό σύμβολο της Αντιγόνης. Με αυτή την ευκαιρία η Αμαλία η Αρσένη και η
3: Μαρία
2: Ικουρή έφτιαξαν ένα κείμενο το οποίο συζητά, διαπραγματεύεται τη θέση της γυναίκας σήμερα. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ο μύθος της Αντιγόνης, είναι πάνω στο μύθο της Αντιγόνης μία άποψη για το ρόλο της γυναίκας σήμερα, για τη θέση της στην κοινωνία.
1: Εμπνέονται δηλαδή.
2: Τους αγώνες της.
1: Εμπνέονται από τον μύθο της Αντιγόνης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχουν γράψει ένα νέο θεατρικό.
2: Νομίζω ότι είναι ένα γυναικείο ζήτημα.
0: Και η προηγούμενη παράσταση είχε υπόβαθρο που εστίαζε στον άνθρωπο και στο συναισθηματικό του κόσμο και σε διάφορες καταστάσεις τέτοιου τύπου. Σας απασχολεί αυτό, βλέπω. Και τη Μαρία έντονα.
2: Ας πούμε, είμαστε μια ομάδα που το κάνουμε αυτό πόσα χρόνια τώρα.
3: Πέντε
2: χρόνια.
0: Συνεργαζόσαστε μαζί.
2: Ναι. Συνεργαζόμαστε κατά
0: κύριο. Σας είχα αγκαζέ με τον κύριο Βαρδάκο.
2: Και
0: και τώρα τον αμπαντονάρατε, για να το πω κεφαλονίτικα.
2: Όχι, ξέρεις τι. Είμαστε άνθρωποι που κυρίως μένουμε στην Αθήνα και κατεβαίνουμε το καλοκαίρι κάνοντας κάτι για τον τόπο μας. Και αυτός είναι η κινητήρια δύναμη που μας φέρνει συνέχεια μαζί. Έχουμε μια αγάπη μεταξύ μας που νομίζω ότι εκφράζεται.
3: Ναι. Ναι,
2: και μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είδα και γι' αυτό μου άρεσε πολύ και η προηγούμενη παράσταση.
3: Ναι. Μα ο πυρήνας της τέχνης είναι ο άνθρωπος.
0: Όχι πάντα.
3: Θα έπρεπε τουλάχιστον.
0: Θα έπρεπε. Όχι πάντα όμως.
3: Θα έπρεπε ο άνθρωπος και πώς να κάνουμε τη ζωή του ανθρώπου καλύτερη και πώς να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Πώς να...
1: Πώς να το κάνουμε να σκέφτεται.
2: Ακόμα και αν δεν είναι ο άνθρωπος.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό.
3: Να τον κάνουμε να σκέφτεται.
0: σε μια εποχή έτσι που βαλτώνει και χάνονται τα συναισθήματα, αυτές οι παραστάσεις είναι βάλσα μου γενικότερα. Για πες μας δύο λόγια για το έργο αυτό, την Αντιγόνη. Γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, πήγαμε να κλείσουμε εισιτήρια στο κάστρο και
1: θυμάσαι
0: που το λέγαμε και λέω θα το κλείσουμε, αλλά λέω θα το κάνω μετά. Είπα, όχι, έκανα το λάθος και είπα, ναι, να κλείσω εισιτήρια, θυμάσαι, αυτό ακριβώς έγινε.
2: Ναι.
0: Θα το κάνω, λέω, μετά. Έλα, μωρέ, εντάξει, θα το κάνω. Και μετά βλέπω τη δική σου
2: κλείσανε, κλείσανε πολύ γρήγορα.
0: Δεν πειράζει, θα πάμε στο θέατρο.
2: Σε 10 μέρες, ναι.
0: Είναι, είναι μικρός ο χώρος εκεί πέρα.
2: Κοίταξε, είναι 180 άτομα.
3: Είναι 150 και πρόσθεσε και η αρχαιολογία επιπλέον. Και είναι πραγματικά συγκινητικό το πόσο ο κόσμος αγκαλιάζει τις δουλειές που κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή η Λυρική ανακοίνωσε 24 Ιουλίου την, γιατί γίνεται στα πλαίσια της Λυρικής αυτό, υπό την υποκτία της Λυρικής. Η Λυρική ανακοίνωσε 24 Ιουλίου το άνοιγμα των εισιτηρίων. Μια εβδομάδα μετά είχαν τελειώσει τα εισιτήρια. 300 εισιτήρια τελείωσαν πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Αυτό,
3: είναι συγκινητικό.
0: Δεν πρόλαβα. Ναι. Θα το κάνω, μωρέ. Έχω χρόνο.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό
1: πολύ
2: θα...
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Θα πρέπει να έρθετε 26 του μήνα στο κεφάλαιο.
1: Εκεί θα έρθουμε.
0: Θα έρθουμε, θα έρθουμε. Το έχουμε...
2: Εάν δεν παίζει εκείνη την ημέρα.
1: Εκείνη την ημέρα δεν παίζω, ευτυχώς.
0: Αλλά είναι το τεστάρα μου.
2: Οπότε εσύ δεν χορεύεις.
0: Όχι, εγώ δεν χορεύω, αλλά προτιμώ να μην χορέψω να δω την παράσταση αυτή. Αλήθεια. Δηλαδή την άλλη φορά που την είδα έμεινα... Έμεινε, εντυπώθηκε η παράσταση αυτή. Ήταν εξαιρετική από τις καλύτερες που έχω.
2: Την περσινή, λες.
1: Η φετινή.
2: Α, το χελιδόνι.
1: Ναι, το χελιδόνι. Απίστευτο.
0: Απίστευτο. Και οι ερμηνείες απίστευτες. Δηλαδή, συγκλονιστήκαμε.
3: Χαιρόμαστε. Και αυτό έχει να κάνει πάλι με την Πατριαρχία. Πώς η Πατριαρχία από τα χρόνια της Εύας, έτσι, που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στην Αντιγόνη, στη μυθολογία, πώς η Πατριαρχία έπνιγε. Κάθε φωνή η οποία ήταν διαφορετική και ήταν ενάντια σε αυτήν. Ας πούμε, η Αντιγόνη τι έκανε με βάση το μύθο, πήγε να θάψει τον αδελφό της, η οποία με βάση τους νόμους των θεών είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο.
2: Και τους νόμους των ανθρώπων.
3: Και τους νόμους των ανθρώπων, αλλά οι νόμοι των θεών είναι πάνω από αυτούς, έτσι.
2: Ναι, ναι,
3: είναι
2: ναι.
3: Οι άγραφοι νόμοι. Πήγε να κάνει αυτό, το πιο απλό πράγμα. Και ο Κρέοντας έβαλε το δικό του νόμο πάνω από τον νόμο των θεών. Και γι' αυτό το πλήρωσε. Ο νόμος των θεών είναι πάνω από όλους.
1: Διέπραξε ύβρις.
0: Ύβρις.
1: Ναι.
3: Ναι. Κανένας δεν είναι πάνω από τους νόμους των θεών.
0: Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε, επειδή είσαι ο Κρέον, θα σε ρωτήσω κάτι έτσι που με έχει απασχολήσει εμένα. Θεωρείς ότι οι άνθρωποι φταίνε για αυτό που είναι. Δηλαδή... ο Κρέον ήταν μια προσωπικότητα η οποία σμιλεύτηκε στην εποχή του με βάση τις προσλαμβάνωσες που του δόθηκαν. Mm-hmm. Θεωρείς ότι φταίει όταν γαλουχείται κάποιος σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, με συγκεκριμένες νοοτροπίες και αναπτύσσει μια προσωπικότητα της οποίας η ανάπτυξη ξεκινάει από τα μικράτα του. Τελικά φταίει που γίνεται ο Κρέον.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση που κάνεις, γιατί πολύ μπερδευόμαστε με αυτό. Βέβαια φταίει, γιατί ξεχνάει την ιστορία του, ξεχνάει τι είναι πάνω από αυτόν και πριν από αυτόν. Οι νόμοι των θεών, οι μοίρες, η ιστορία είναι πριν από μας και πρέπει να μαθαίνουμε και να τη λαμβάνουμε υπόψη μας. Οπότε ο Χ Κρέοντας, όταν τα ξεχνάει αυτά και νομίζω ότι είναι ο απόλυτος, ο ένας και μοναδικός, ναι, φταίει και είναι άξιος της μοίρας του.
0: Φταίει δηλαδή γιατί από κάποια χρονική στιγμή, όταν ενηλικιώνεται, δεν αναζητά την ουσία των πραγμάτων.
3: Την ουσία των πραγμάτων και ξεχνάει το ότι... Ξεχνάει ότι δεν είναι αυτός το κέντρο.
1: Τυφλώθηκε από την έπαρση.
3: Τυφλώθηκε από την έπαρση, ακριβώς. Τώρα να νομίσει ότι εσύ είσαι αυτός που κάνει κουμάντο στο σύμπαν, στον κόσμο ολόκληρος, ότι είσαι εσύ και δεν υπάρχει κανένας άλλος, ότι εσύ καθορίζεις τους νόμους.
2: Μα αυτό είναι και ένα κομμάτι του απολυταρχισμού της εξουσίας. Mm. Δηλαδή, παίρνοντας την εξουσία κάποιος, χάνει και τον δρόμο του. Δηλαδή,
3: τυφλώνεται.
2: Τυφλώνεται από αυτό το πράγμα.
0: Όποιος παίρνει την εξουσία, γενικά χάνει τον
2: το
0: δρόμο
2: του. Μα
0: το
2: βλέπουμε διαχρονικά αυτό. Διαχρονικά. Δεν είναι μόνο στον Κρέοντα. Ναι, είναι σε όλη την παγκόσμια ιστορία μέχρι σήμερα.
0: Μα συνεχίζει αυτό το πράγμα, ναι. Και η εξουσία φαίνεται ότι διαστρεβλώνει τα ήθη, δηλαδή όποιος πάρει εξουσία στα χέρια του, οποιαδήποτε τύπο εξουσία...
2: Κάπως διαφθείρεται από την ίδια
0: διαφθείρεται από τη δύναμη. Έχουν γίνει και πειράματα γι' αυτό. Το βλέπουμε και... Γι' αυτό και δεν είμαι με τους πολιτικούς με κανέναν. Γιατί έχουν όλη εξουσία και έχουν μεταλλήξει.
2: Πάντως, ναι, η πολιτική, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο διαπραγματεύεται τη σχέση του ανθρώπου με την υπόλοιπη κοινωνία, υποτίθεται, και την εξουσία. Είναι πολιτική η στάση του κρέοντα στο έργο.
0: Το θέατρο ασκεί ουσιαστική πολιτική και επηρεάζει συνειδήσεις και σκέψεις. Yeah. Και γι' αυτό θέλουμε να υφίσταται και να πηγαίνει κόσμο να το βλέπει. Αν και παρατηρώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ροπή προς το θέατρο, και αυτό είναι καλό.
2: Yeah.
0: Ο κόσμος καταφεύγει εκεί, το βρίσκει απάγκιο και επικοινωνεί, yeah, και μαθαίνει. Και είστε πλέον, να ξέρετε, ότι έχετε φοβερή δύναμη, γιατί ευαισθητοποιείτε τον άνθρωπο που πάει να χαθεί. Τον ευαισθητοποιείτε εσείς και κάποια άλλα στοιχεία έτσι μες στη σύγχρονη πραγματικότητα. Τον επαναφέρετε πίσω, τον κάνετε να σκεφτεί, γιατί η σκέψη χάνεται μες στην καθημερινότητα και την τεχνολογία.
2: Να σου πω, συγγνώμη, σε λίγο, ναι. Εάν καταφέρουμε, ας πούμε, από αυτή την παράσταση να βγουν 10 άνθρωποι και να μαζευτούν μαζί και να κουβεντιάσουν.
0: Να κουβεντιάσουν αυτό.
2: Αυτό θα είναι το κέρδος.
0: Αυτή η κουβέντα είναι η σημαντική.
2: Γιατί αυτό που λείπει είναι αυτό που λέγαμε, ας πούμε, χθες με τον Κυριάκο. Λείπει ξανά αυτή η συνένωση των ανθρώπων, ρε παιδί μου, που να μην είναι μέσα από τα μηνύματα στο Facebook.
1: Σωστά.
2: Να είναι αυτό το κατηδίαν, όπως είμαστε τώρα και μιλάμε, να πούμε πάνω να πιούμε ένα κρασί. Δηλαδή, εγώ μεγαλώσα σε μια τέτοια κοινωνία και αυτή την Κεφαλονιά θυμάμαι.
0: Που πίνει κρασί.
1: Που συζητάμε.
2: Αλλά αυτό λείπει, ας πούμε.
0: Η δική σας ένωση με το έργο πώς προέκυψε, δεν μας είπατε το δικό σας το ρόλο.
2: Εμείς δουλεύουμε 5 χρόνια, οπότε θα έκανα αυτή τη μουσική. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και κάτι... Δεν θέλω να πω πολλά για να σας ξαφνιάσει. Ναι, είναι λίγο... Ερετικό, θα το πεις.
3: Είναι, ναι.
0: Είναι το μουσικό, ναι, έτσι, ναι, διάνθημα.
2: Είναι λίγο ερετική η μουσική.
0: Μας προκαλείτε, θα το...
1: Ναι, θα έρθουμε, θα έρθουμε.
2: Και νομίζω, ηχητικά θα σας προκαλέσω ακόμα περισσότερο, να το ακούσετε. Δεν θέλω να πω άλλα τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που συνήθως κάνουμε στις τραγωδίες.
0: Ωραία. Πείτε μας και τους άλλους συντελεστές μέχρι να πάρουμε τον καφέ εδώ, γιατί είμαστε live και
2: πείσουμε.
3: Λοιπόν, τη δραματουργία, όπως είπαμε, την υπογράφει η Αμαλία η Αρσένη με τη Μαρία Τιγκουρή. Τη σκηνοθεσία κάνει ο Γιάννης Αναστασάκης. Επισκηνής είναι μουσικός ο Κώστας ο Χαριτάτος μας. Ηθοποιεί η Αμαλία η Αρσένη, η Μαρία η Κουρή, η Μαρία η Τσιμά και εγώ. Σκηνικά κοστούμια κάνει η Μαρία η Ντεροζάριο. Φώτα κάνει ο υπέροχος Πίτερ Μάνφορντ, ο οποίος μένει μόνιμα στην Κεφαλονιά, είναι φωτιστής, είναι
2: παγκοσμίου
3: κλάσεως και μας κάνει την
2: τιμή. Δεν το ξέρεις, Λαμπρινέ.
1: Όχι, όχι, φοβόμαστε. Και μένει εδώ στην Κεφαλονιά μόνιμα.
3: Μένει στον Αγώνα, έχει φωτίσει την όπερα του Σίδνεϊ, κάνει δουλειές τώρα στην...
2: Στη
3: Βιέννη, στο Λονδίνο, στο Broadway, στο Νιάρχο.
2: Αλλά έχει κέντρο την Κεφαλονιά.
3: Και ναι, και μας κάνει την τιμή να συνεργαζόμαστε τώρα 2 χρόνια.
2: Ναι, τρομερό.
3: Είναι καταπληκτικός.
1: Αυτό τον έχεις φέρει στο ραδιόφωνο.

0: καταπληκτικό.
1: Αν έρθετε θα το συναντήσεις κιόλας.
2: Ναι, στις 26.
1: Ναι.
2: Θα είναι εκεί.
1: Ναι.
2: Α, ωραία. Γιατί είναι πίσω από, το, από τη σκηνή. Δεν τους βλέπουμε.
1: Θα υποκληθεί, θα τον
2: δεις. Α, θα υποκληθεί.
0: Θα σας τον γνωρίσουμε γιατί αξίζει πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Υπέροχος. Ο Κώστας εννοείται που γράφει τη μουσική πέρα από ότι παίζει και live.
1: Ναι.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Παίζω ηλεκτρονικά live στο λέω.
3: Αλήθεια.
1: Για να ξέρεις,
3: φοβερό.
1: Δηλαδή ξέρεις. Φοβερό. Γενικώς η μουσική.
3: Μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Πρέπει να έρθουμε οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ξέρεις με τον Λαμπρογιάννη, όταν είχα κάνει τη μουσική για το καπετάν Μιχάλη. Για το... Όχι. Στο Λούγκερ είχε παίξει.
3: Ναι, νομίζω.
1: Στο Λούγκερ. Είχε παίξει βιολί. Γιατί το είχαμε γράψει όταν ήμασταν μαζί καθηγητές στο Λιξούρι.
0: Ναι, γενικά ναι. Μου έχει πει τα καλύτερα.
3: Και εμένα να με ρωτούσες, τα ίδια θα σου έλεγα και περισσότερα.
1: Ναι, ήταν ωραία.
3: Πολύ ωραία, ναι.
2: Κρίμα που αυτό τώρα...
1: Κρίμα
2: που
1: νομίζω το μεγαλύτερο λάθος ήταν αυτό. Που να κλείσει, ας πούμε,
3: ναι. Το τμήμα.
2: Δεν θέλω να σας πω κάτι που γι' αυτό συχαίνω με την πολιτική τώρα, παρότι κάνω και πολιτική εκπομπή. Τη συχαίνομαι όμως την πολιτική. Όταν βλέπουν κάτι να ανθίζει σε έναν τόπο που δεν πρέπει να ανθίσει, το αφαιρούν. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πήγαινε πάρα πολύ καλά το.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό πήγαινε το
1: πάρα πολύ καλά.
2: Και ενόχλησε τα άλλα των όμορων νησιών που έχουν την εξουσία κεντρικά και θεώρησαν ότι αυτό θα πρέπει κάπως να αφομοιωθεί.
1: Πάντως τα παιδιά τα δικά μας δουλεύουν όλα.
3: Ναι,
1: δηλαδή
3: ναι.
1: Στις συναυλίες, ας πούμε, στην Αθήνα τους βλέπω παντού. Στο Μέγαρο, στον Άση, στον Ιάρχο, όλα.
3: Παντού. Και εδώ τα παιδιά που έχουν μείνει.
1: Και εδώ τα παιδιά.
3: Που είναι στον Νίκο και τα λοιπά. Κρίμα.
0: Να πω κάτι, μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα να πω κάτι. Εμένα μου κάνει εντύπωση με τους πολιτικούς, το οποίο ανεξαρτήτου χρώματος και προσώπων, έτσι γενικά τους πολιτικούς, το ότι δεν τους ενδιαφέρει η κατάσταση που επικρατεί στο νησί το χειμώνα. Έχει επικρατήσει το νησί μας, γίνεται ένα νησί φάντασμα.
2: Mm-hmm.
0: Παλιά λέγαμε για τα νησιά των Κυκλάδων και τώρα το νησί μας, έρχομαι δηλαδή το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη, το Γενάρη, είναι το λιθόστρωτο, είναι άδειο, δεν υπάρχει πολιτισμός, το θέατρο λειτουργεί μόνο ως κινηματογράφος. Εμείς προσπαθούμε...
2: Και αν και αυτό.
1: Δεν λειτουργεί συνέχεια, μία φορά.
0: Τι πράγματα είναι αυτά, λέγαμε.
3: Ξεκινάει και αργά.
0: Εμείς έχουμε προσπαθήσει άπειρες φορές να φέρουμε. Ήρθαμε με το Χελιδόνι. Προσπαθούμε να φέρνουμε πράγματα εδώ πέρα και το χειμώνα, αλλά λόγω η Μαρία έχει γυρίσματα, η Αμαλία παίζει, ή εγώ παίζουμε. Είναι δύσκολο. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουν ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο. Δεν ξέρω ποιο. Να μην είναι αυτό το πράγμα.
2: Κοίταξε, εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα περιορισμένης εμβέλειας. Τα περισσότερα μπορεί να τα κάνει ο Δήμος που έχει και τους χώρους. Όμως να σου πω γιατί να μην είμαστε έτσι εντελώς ακυρωτικοί. Ο Δήμος είδα φέτος, όχι από Δήμο, δεν ξέρω, είδα διάφορες παραστάσεις. Ήταν του Δήμου, δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Διάφορες. Δηλαδή, οι θεατρικές ομάδες εδώ, τα σχήματα δραστηριοποιούνται. Mm-hmm. Αυτό που δεν γίνεται.
3: Και τα σχολεία είχαν ωραίες.
2: Δεν γίνεται αυτό που είμαι κατάρ εγώ και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Το χειμώνα μένουμε εμείς. Εμείς είμαστε η ψυχή του τόπου. Όταν είμαστε το χειμώνα εμείς εδώ, θέλουμε να κοινωνήσουμε τον πολιτισμό διευρυμένα. Εγώ μπορεί να μην έχω χρήματα, να είμαι φτωχή. Να μην μπορώ να φύγω από το νησί. Δεν σημαίνει ότι εγώ δουλεύω στον τουρισμό όπως κάνουν πολλοί εξημών και φεύγουν μετά και κάνουν τις διακοπές τους και ξανάρχονται όταν ανοίγει η σεζόν. Εγώ είμαι εδώ. Άρα, γιατί λοιπόν να μην μπορώ να κοινωνήσω τον πολιτισμό, να ανταλλάξω ιδέες και απόψεις, να καλλιεργηθώ, να ενισχυθώ κτλ. Αυτό που... Και συναυλίες ακόμα. Φέρε τον καλλιτέχνη σου το χειμώνα που είμαστε εμείς. Το καλοκαίρι πρέπει να στηριχθεί ο τοπικός πολιτισμός. Το καλοκαίρι έρχεται ο επισκέπτης. Το καλοκαίρι πρέπει να δει πράγματα και ο ντόπιος και ο επισκέπτης. Άρα πρέπει να αναδείξεις το τοπικό στοιχείο. Δεν έρχεται ο άλλος για να δει έναν μουσικό, ένα ξέρω εγώ που τραγουδάει από τη Θεσσαλονίκη στην Κεφαλονιά. Κάντε το καλοκαίρι σου. Αυτό. Αλλά τι να σας πω και που τα λέμε και που δεν τα λέμε.
1: Να σου πω ότι σκέφτομαι τόση ώρα που σας ακούω. Ότι όλα αυτά είναι ωραία, αλλά είναι πράγματα τα οποία... έρχονται επάνω σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει μάθει να λειτουργεί από μόνη της.
2: Εκπαιδεύεται η κοινωνία.
1: Δηλαδή αν δεν υπάρχει το χειμώνα, ας πούμε, εκπαιδεύεται.

0: αυτό λέω. Δεν υπάρχει δηλαδή μια επικοινωνία με τα νέα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το πολιτισμό, μεγάλο, με τη δημιουργία θα το έλεγα ας πούμε, από μικρά, ώστε να αλλάξει αυτό το πράγμα το οποίο δεν κινείται, δηλαδή δεν κινείται η κοινωνία το χειμώνα γιατί δεν συμμετέχει. Γιατί δεν συμμετέχει, γιατί δεν έχει παιδεία. Γιατί δεν έχει παιδεία, γιατί δεν υπάρχουν από τα μικρά, ας πούμε, από το σχολείο, όπως ήταν παλιά, ας πούμε, που τρέχανε όλα τα παιδιά και κάτι μαθαίνανε. Δεν είναι ανάγκη να παίξεις στο θέατρο. Δεν είναι ανάγκη, καταλαβαίνεις, η συμμετοχή σε κάνει να το βλέπεις με άλλο τρόπο. Οπότε μετά και συμμετέχεις σε αυτά που γίνονται και όταν έρθει κάποιος επισκέπτης, για σένα είναι κέρδος, γιατί βλέπεις κάτι που δεν θα μπορούσες να κάνεις ίσως.
1: Μαθαίνεις,
0: ναι. Ή ας πούμε οραματίζεσαι. Πώς ο Κυριάκος έβλεπε παραστάσεις και είπε εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός. Δεν είναι απαραίτητο να γίνεις. Γιατί όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στα θεατρικά σας δεν γίνανε ηθοποιοί. Αλλά καλλιεργήθηκαν. Δηλαδή η καλλιέργεια λείπει, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Είναι η ένταξη σε μια ομάδα, η αίσθηση του ανήκειν κάπου.
1: Ναι, και αυτό.
2: Το ότι ανοίγουν οι ορίζοντές σου.
3: Περισσότερο πρέπει να δοθούν κίνητρα.
2: Κίνητρα.
3: Γιατί οι θεατρικές ομάδες υπάρχουν. Έτσι δεν είναι. Πόσες έχει το νησί τώρα?
2: Έχει τρεις.
3: Τρεις.
1: Δεν είναι.
2: Και κάποιες είναι πολύ αξιόλογες. Ναι. Του πάνω, ας πούμε, πάνω κάνει εξαιρετική δουλειά.
3: Απλά πρέπει να δοθούν κίνητρα να πάνε παιδιά εκεί. Να συμμετέχουν, ναι, σε αυτές τις θεατρικές ομάδες.
0: Ναι, όχι μόνο ενήλικες.
1: Όχι να συμμετέχουν. Γιατί συμμετέχουν.
3: Αυτό είπα για παιδιά. Είπα,
0: ναι,
1: ξέρετε τι γίνεται. Συμμετέχουν στις ομάδες. Πρέπει να πηγαίνουν να βλέπουν θέατρο. Mm. Δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν, γιατί βλέπω υπάρχει συμμετοχή και στο τμήμα τη θεατρική ομάδα του θεάτρου υπάρχει συμμετοχή, υπάρχουν παιδιά. Κάνανε και πολύ ωραίες παραστάσεις και στον κύριο Βαρδάκο πάνε και στις άλλες ομάδες,
0: ναι,
1: πάνε,
0: ναι,
1: όπως
0: πάνε
1: και να πάνε.
0: Αυτοί είναι όλοι που λες ενήλικοι.
1: Όχι, έχει και παιδάκι.
0: Εγώ λέω από πιο μικρή.
1: Πού ήταν τελευταία παράσταση που είδαμε που ήταν παιδάκι και μας έκανε τρομερή εντύπωση?
3: Στο θεατρικό ρεγιστρο του Δήμου ήταν.
1: Ναι, ήταν μια παράσταση.
0: Α, έχει ο Δήμος.
1: Πολύ μικρά παιδάκια τα οποία για κάποιο λόγο σταθήκανε στη σκηνή επαγγελματικά. Ήταν φοβερό αυτό που είδαμε και αυτό.
0: Εγώ έμαθα και στα σχολεία εκεί στις Κεραμιές. Είναι εκεί.
3: Κάνουν πολύ καλή δουλειά.
0: Του Μασάτου.
1: Ναι, ναι, και στις Κεραμιές.
3: Φέτος είδαμε ωραίες παραστάσεις από τα σχολεία.
1: Και το δεύτερο γυμνάσιο έχει φοβερό.
3: Με την του κάνουν καλή δουλειά εκεί.
1: Μικρά παιδάκια τώρα, εμείς δεν μπορούμε να τα βάλουμε στη ζυγαριά. Αλλά...
0: Δεν είναι στη ζυγαριά, αλλά αυτό είναι
3: κάτι
0: το πρόβλημα.
3: Κάτι φαίνεται να γίνεται. Ναι, κάτι φαίνεται να γίνεται. Κάτι φαίνεται να γίνεται.
1: Απλά...
0: Τελικά είναι πιο ιδιαίτερα τα πράγματα από ό,τι τα λέω.
1: Ναι, είναι. Καλά είναι τα πράγματα. Απλά εμείς θέλουμε, γιατί υπάρχει δημιουργία στα σχολεία από φιλότιμους καθηγητές, όπως είναι η Αντιγόνη, όπως είναι ο κύριος Τουμασάτος. Υπάρχουν οι θεατρικές ομάδες. Αλλά είναι αυτό που είπε ο Κυριάκος. Προτείνω το χειμώνα. Να έρχεστε, δηλαδή να έρχεται κόσμος. Πώς θα πάρουμε εμείς το ερέθισμα?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η δημιουργία είναι εσωτερική, σε ένα κλειστό κύκλο, με δύο-τρεις πεφωτισμένους, ας πούμε, ανθρώπους που κινούν τα νήματα. Όμως το παιδί και εμείς θέλουμε και το ερέθισμα απ' έξω, να δούμε κάτι άλλο, να έχουμε μέτρο σύγκρισης, να μπορούμε, γιατί όταν εγώ έχω μέτρο σύγκρισης, δεν θα δω, δεν θα φάω μάστι. Αμάστο αυτό που βλέπω και η κριτική δεν είναι κακή όταν είναι καλοπροαίρετη. Μας εξελίσσει όλους. Αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε όλα καλά καμωμένα, να έχουμε ρεθίσματα και το καλοκαίρι μας στα τοπικά. Τέλος πάντων, για πάμε πάλι για να χαθήκαμε λίγο, αλλά ωραία ήταν η συζήτηση. Για να ξαναπούμε τι και πώς για τον κόσμο για να έρθει. Είμαστε sold out ήδη, αλλά μην απαγοητεύεστε, εστιάζουμε στις 26.
2: 26 στο κέφαλο. Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ. Είναι στις 9 και 4. Εισιτήρια υπάρχουν στα ταμεία του θεάτρου.
1: Πρέπει να πάρουμε πριν sold out πάλι.
3: Άρα έχουν ανοίξει τα ταμεία, μπορούμε να προμηθευτούμε το εισιτήριο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι κανονικά στα ταμεία. Αυτό θα δοθεί μόνο μία παράσταση την Τετάρτη.
1: Αν πάει καλά, δεν θα δοθεί κι άλλη.
2: Όχι.
1: Πρέπει να φύγετε.
2: Πρέπει να φύγουμε.
1: Οπότε όλοι στο θέατρο που έχει κλιματισμό, παιδιά, δεν κυκλοφορούμε έξω τώρα, μπαίνουμε μέσα. Πρέπει να μπείτε μέσα γιατί έχει κλιματισμό.
0: Επίσης, είναι όπως εδώ. Δηλαδή ήρθαμε από το λιοπύρι μέσα και λέμε τι ωραία,
1: δεν θα κάτσουμε. Τι ωραία, δεν θα κάτσουμε.
0: Κάπως έτσι θα το δείτε και για το θέατρο.
1: Θα πάτε στο θέατρο που έχει κλιματισμό, θα δείτε κάτι αξιολόγο που σκοπό έχει να ψυχαγωγήσει ουσιαστικά, να γαλινέψει την ψυχούλα μας, να την προβληματίσει.
3: Και να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω.
1: Η ψυχή γαλινεύει όταν μπαίνεις μέσα στο συνέστημα. Εκεί είναι το απάγιο της. Όταν δεν έχει συνέστημα, βασανίζεται. Και το θέατρο δημιουργεί συναισθήματα και τόσο αξιόλογοι άνθρωποι. Έτσι, ναι, που καλά, είναι και δικοί μας άνθρωποι που μας θυμούν το καλοκαίρι. Πρέπει να μας θυμάται και το χειμώνα.
0: Εμείς όλο τον χρόνο σας θυμάμαι, έτσι και αλλιώς.
3: Δεν έχουμε παράπονο, έρχονται.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν, ξαναλέμε 20.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε και κάνετε τόσο ωραία πράγματα και μας κρατάτε σε γρήγορση και δεν βαλτώνουμε. 26 λοιπόν του μήνα, μια παράσταση που ναι μεν εμπνέεται από την Αντιγόνη, αλλά απευθύνεται στον άνθρωπο. Αυτό, και στη γυναίκα.
0: Κυρίως στη γυναίκα.
1: Ναι, είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Και
2: πολύ
1: επίκαιρο το θέμα, γιατί μπερδεύεται η γυναικοκτονία με την ανθρωποκτονία και θα ήθελα, μια και έχετε ντριφίσει σε αυτό, να μου πείτε τη δική σας τη θέση. Είναι ανθρωποκτονία η γυναικοκτονία, ναι, τα σκέτα, να μην σας καθοδηγώ λεκτικά ή ξέρω εγώ πώς το...
2: Επειδή φουντώνω με αυτό να ξεκινήσω. Για μένα είναι ξεκάθαρα γυναικοκτονία, γιατί είναι μία δολοφονία λόγω φύλου. Σκοτώνουμε έναν άνθρωπο μεν, αλλά τον σκοτώνουμε επειδή τον θεωρούμε κατώτερο και πιο αδύναμο. Είναι γυναικοκτονία. Για μένα είναι ξεκάθαρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Εγώ πιστεύω ότι το να σκοτώσει έναν άνθρωπο
2: και συγγνώμη, είναι πολύ δεν έχει
1: έτσι, και, αλλιώς.
2: Και συγγνώμη, τον σκοτώνουμε επειδή δεν τον θεωρούμε ίσο και δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με εμάς.
1: Το σκοτώνουμε επειδή είναι εύκολη η λία.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτοί που είναι δυνατοί, εισαγωγικά, θεωρητικά, είναι πιο αδύναμοι. Mm. Γιατί όταν είσαι δυνατός, ψάχνεις έναν άνθρωπο ισότιμα να αντιπαρατεθείς. Δεν ψάχνεις έναν άνθρωπο που είναι κατώτερο σωματικά ή λόγω συνθήκων. Εκεί λοιπόν έχουμε αδύναμο, να βάλει αδύναμο. Ο ένας είναι αδύναμος ψυχικά και ο άλλος είναι αδύναμος σωματικά. Ναι. Γιατί οι γυναίκες μάχονται με σθένους και υπό αυτές τις καταστάσεις παραμένουν μανάδες, ναι, σηκώνουν τα βάρη, δηλαδή αυτές έχουν τη δύναμη την ψυχική. Πολύ ωραία.
2: Συγγνώμη, Κώστα, σε διακόψη.
0: Όχι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι όπως το έθεσε ο Κυριάκος, ότι λόγω φύλου είναι φιλετικό, ας πούμε, αυτό το πράγμα, είναι ρατσιστικό, είναι γυναικοκτονία. Απ' την άλλη, σκοτώνεις έναν άνθρωπο, δηλαδή και ένας άντρας να σκοτώνει έναν άντρα, το ίδιο είναι. Είναι μια ανθρωποκτονία. Αλλά το να σκοτώνεις επειδή ο άλλος είναι κατώτερος φιλετικά,
1: ή διαφορετικός.
0: Εμένα μου φαίνεται πολύ φασιστικό αυτό, δηλαδή.
3: Ναι, μα είναι, μόνο και ξεκινά.
2: Εκεί είναι η ρίζα.
0: Ναι, εκεί είναι η ρίζα.
1: Η διαφορετικότητα είναι το θέμα, δηλαδή, και στο άλλο έργο που είχατε αναλύσει.
0: Επίσης, σκέψου, ας πούμε, ότι είναι ο 8ος του 26 και έχουμε 9 γυναικοκτονίες.
2: 16 γυναικοκτονίες.
3: 16 φέτος.
2: Ναι, 16.
0: Σε 8 μήνες, έτσι, δεν έχει κλείσει ο χρόνος.
3: Απίστευτο. Χειροτερεύει δηλαδή το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο, έτσι, γιατί μου αρέσει το θέμα και θέλω την άποψη των ανθρώπων, έτσι, που έχουν ευαισθησίες μέσα από την τέχνη. Εσείς θεωρείτε καλό που δημοσιοποιείτε η γυναικοκτονία? Γιατί να σας πω τι με προβληματίζει. Εγώ βλέπω ότι τα μίντια δημιουργούν μόδα. Mm. Και η υπερπροβολή τέτοιων καταστάσεων, πρώτον σε... αδρανοποιεί ψυχικά, δηλαδή σου φαίνεται οικείο το γεγονός, λες...
0: Του συνηθίζεις.
1: Άντε άλλη μια γυναικοκτονία.
0: Να το έχουμε συνηθίσει. Μωρέ, ήδη.
1: Ναι.
0: Ήδη το έχουμε.
1: Συν ότι, επειδή αποκτά μια αλφα δημοσιότητα, δημιουργεί, ιντριγκάρει ανθρώπους που ρέπουν προς τα εκεί να...
0: Να κάνουν κάτι αντίστοιχο.
1: Να κάνουν κάτι αντίστοιχο και με προβληματίζει όλο αυτό. Πώς το βλέπετε?
0: Νομίζω ότι έχω διαβάσει διάφορες αναλύσεις πάνω σε αυτό. Μοιάζει το ίδιο με τις... με τις ταινίες thriller, ας πούμε, με τους serial killers και αυτό. Είναι μεγάλη συζήτηση, δεν ξέρω, δεν έχω γνώμη. Δηλαδή, τεχμηριωμένη γνώμη δεν έχω.
2: Εγώ δυστυχώς έχω γνώμη και πάλι θα φουντώσω, γιατί απαντάω και σε κάτι συντοπίτες μας, οι οποίοι μου προκαλούν θυμό, αλλά μάλλον έχουν ψυχική ασθένεια. Μπαίνω στα σχόλια και διαβάζω αυτά τα ιδιαστικά που γράφουν από κάτω. Μήπως προκάλεσε, τι φορούσε, μήπως του είπε κάτι και γιατί δεν μιλούσε τόσο καιρό, γιατί δεν απευθύνθηκε στην αστυνομία, γιατί. Μα είναι δυνατόν να ψάχνουμε τι έκανε η κάθε γυναίκα και να μην ψάχνουμε γιατί ο χι άντρας έκανε αυτό που έκανε?
0: Ναι, αλλά...
2: Γιατί να ψάχνουμε το κομμάτι της κοινωνίας που νοσεί, ψάχνουμε τι έκανε το θύμα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
0: Νομίζω ότι η Βάνια ρώτησε αν αυτό το πράγμα, η δημοσιοποίηση όλου αυτού μεγενθύνει ή τριγκάρει κάποιον άλλον που έχει μια ροπή προς τα εκεί.
2: Αυτό ρώτησε.
0: Αυτό ρώτησε.
1: Αλλά είπες και αυτό που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, ναι.
2: Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για όλα πλέον. Οπότε εγώ νομίζω ότι κάνει καλό.
1: Η δημοσιοποίηση.
2: Η δημοσιοποίηση, γιατί παίρνουν θάρρος και μια γυναίκα που κακοποιείται στο σπίτι της, έξω, παίρνει δύναμη να, ότι δεν είναι μόνη της.
3: Μπορεί να προλάβει καταστάσεις.
1: Μπορεί να προλάβει ή διαβάζει τα σχόλια από κάτω και λουφάζει.
0: Και λουφάζει. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι κάνει καλό γιατί δεν είναι μόνη της. Και επειδή η μάστιγα της εποχής είναι η μοναξιά, θεωρώ ότι παίρνει δύναμη. Παίρνει δύναμη και επικοινωνεί. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Η μάστιγα της εποχής είναι η μοναξιά. Όλοι είμαστε μόνοι μας. Με όποιους και να ταραβεριζόμαστε. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Εμείς, παιδιά, σας ευχαριστούμε και σας περιμένει 26.
1: Ναι, θα είμαστε 26 εκεί. Δεν θα είστε μόνοι.
3: 26 θα είμαστε στο θέατρο και παρέα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε
3: πολύ.

0: πάμε από το θέατρο στο θέατρο. Και μένουμε θέατρο δηλαδή. Γιατί εκτός από τον άνθρωπο πρέπει να μιλήσουμε και για έρωτα. Που νομίζω ότι χάνεται στις μέρες μας ο έρωτας. Και δεν αναφέρομαι στον έρωτα των δύο φίλων, αναφέρομαι στον έρωτα και στο πάθος για οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας. Οι άνθρωποι γίνονται flat, ακολουθούν τους ρυθμούς της καθημερινότητας και εμείς επιμένουμε θεατρικά γιατί θέλουμε να τονώσουμε τους έρωτες όλων μας για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Έχουμε κοντά μας σίσωμη τη Μελισάνθη, περίπου σίσωμη, και όλους τους ανεκπλήρωτες ερωτές της. Θα ξεκινήσω εκ δεξιών με την Ντίνα Κάνδυλα, η οποία είναι και ποιήτρια και διακριθήσα προσφάτως σε διαγωνισμό, τώρα θα μας τα πεις, τον κύριο Σπύρο Ανδρέα Παπαδάτο, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης που μας συγκλώνησε στα Κουρουκλάτα πέρυσι μαζί με την Τίνα που ήταν και αυτή, η οποία τραγούδησε κιόλας, δεν ήξερα ότι έχει αυτή τη δεξιότητα. Και έχουμε και την Μαρία Κάζα. Πες το εσύ, δεν γίνεται.
2: Καζακίδου.
0: Προσπαθώ μία ώρα να το συγκρατήσω, αλλά έχω κάνει τόσο. Καζακίδου, λοιπόν, και μου είπε η Μαρία, είναι όπως το Καζακστάν, για να το θυμάστε το επώνυμό της. Μαζί και της λέω, θα βάλουμε και την ποντιακή κατάληξη είδου. Καζακίδου. Ωραία. Με τη Μαρία, λοιπόν, είχαμε ένα τρυφερό εσταντανέ, όχι ερωτικού περιεχομένου, χιουμοριστικού. Πριν κάποια χρόνια, δύο χρόνια στη Στέψη που είχαμε κάνει ένα θεατρικό. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Βλέπω τα demo, τα promo, τα αυτά και λέω τι όνειρο θα δούμε πάλι. Για πείτε μου.
1: Ναι, πρόκειται για όνειρο. Πρόκειται για όνειρο. Αυτό που θα παρουσιάσω φέτος είναι λίγο πιο κοντά στο στυλ παραγωγές και παραστάσεις που παρουσιάζω στην Αθήνα. Δηλαδή, εντάξει, πέρυσι ήταν το φόρμουλα πιο κλασικό, θα έλεγα. Φέτος ξεφεύγουμε από αυτό και πάμε σε κάτι που ονομάζω εγώ και I guess it's a thing, κινηματοθέατρο. Οπότε υπάρχουν στοιχεία σινεμά και θεατρικά μαζί.
0: Πόπο, τι θα δούμε πάλι, μόνο σας το οργανώσατε όλο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Πείτε μας δυο λόγια για την υπόθεση.
1: Κοίταξε, ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε για τη Μελισάνθη. Ξέρουμε ότι ήταν μια νύμφη που τριγούσε τις μέλισσες, που ήταν φύλακας σε μια πύλη που υπάρχει βαθιά στη Μελισάνη προς τον Άδη. Και εντάξει, έκανα, το έψαξα το θεύμα και έπλεξα μία πιθανόν ιστορία της. Δηλαδή, υπολόγισα ότι αφού ήταν στην πύλη του Άδη, άρα έχει σχέση και με την Περσεφόνη. Και γιατί όχι να μην ήταν και μητέρα της η Περσεφόνη. Έχει σχέση με τη Μελισσοκομιά. Οι μέλισσες είναι σύμβολο του Δία. Γιατί να μην ήταν πατέρας της ο Δίας. Οπότε κατά κάποιο τρόπο τα μάζεψα όλα αυτά τα στοιχεία και όπως κάνουν συνήθως η έμπνευσή μου διηγούμε μια ιστορία. Το ανεκπλήρωτο έρωτα που έχει με τον Πάνα και επίσης...
0: Γιατί ο Πάνας?
1: Ο Πάνας τη μάγεψε. Και παρόλο την αγριάδα του, γιατί αυτή ήταν μια πάρα πολύ ήρεμη και ήσυχη νύφη. Οπότε τα αντίθετα...
0: Έλκονται.
1: Ναι. Και δεν άντεξε την απόρριψη του Πάνα, αφού γλέντισε ότι ήταν να γλεντήσει, και πήρε τη ζωή της. Χωρίς να ζητήσει βοήθεια από τον πατέρα της ο Δία. Που ο Δίας, αν ζητούσε βοήθεια η κόρη του, θα τη βοηθούσε.
0: Το έζησε εσωτερικά και το άφησε
1: ναι.
0: Δεν ήθελε να βοηθήσει.
1: Ναι. Και αφού ένας θεός, γιατί μιλάμε τώρα για μια... Εφόσον την έκανα να έχει πατέρα το Δία και Περσεφόνη τη μητέρα της, η φύση της δεν ήταν η μύθια, ήταν θεϊκή. Και από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω διαβάσει, ένας θεός μπορεί να πάρει τη δική του τη ζωή. Οπότε Έκανε τη θυσία, γιατί η λίμνη απαιτούσε μια θυσία, εφόσον μαγάρισε τη φύση της, θα το πούμε έτσι. Και αν δεν ήταν αυτή, θα ήταν άλλη νύμφη. Οπότε στάθηκε δυνατή, μπροστά δυνάτη, στα λάθη της και εκπλήρωσε το πεπρωμένο της λίμνης.
0: Έχει και μουσική, το έργο είναι όπως την πρώτη φορά, έχει και
1: τραγούδι. Έχει μουσική από...
3: από την αρχή
1: ως το τέλος.
0: Και τι μουσική είναι αυτή? Είναι πρωτότυπη, είναι...
1: Όχι, είναι κάποια γνωστά κομμάτια. Η μουσική σε ταξιδεύει από μόνη της. Ναι, δηλαδή, ναι. Γιατί αρχίζουμε από το φώσιλιο βασίλεμα, μετά πηγαίνουμε στο βράδυ, οπότε κάπως έτσι...
0: Έχετε και φοβερό σκηνικό εκεί.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι,
1: ναι,
0: από μόνο, ναι, το φυσικό. Είναι, ναι, φυσικό δεν σκηνικό, δεν υπάρχει το σκηνικό εκεί.
1: Και αυτό που έγραψα, δηλαδή αυτά που γράφω για τον Άγιο Σπυρίδωνα, έχω ακριβώς αυτό στο νου, το σκηνικό. Δηλαδή έχω μόνο τα απαραίτητα αντικείμενα εξοπλισμού, γιατί θέλω να βάλεις θεατρικά φώτα κάτω στον Άγιο Σπυρίδωνα με καλώδια και αυτά, χαλάει όλο το... Οπότε έχω βρει αναλυτικές λύσεις και πιστεύω θα δείτε κάτι που είτε θα αρέσει είτε δεν θα αρέσει. Δεν θα υπάρχει μέση κατάσταση.
3: Είναι τον άκρο.
0: Πάντως η περσινή παράσταση, να σας πω, επειδή και οι ερμηνείες ήταν συγκλονιστικές.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και
1: ευχαριστούμε.
0: Το σκηνικό ήταν απίστευτο, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό. Μας άφησε άφωνους. Άφωνους. Αυτό συζητάμε.
3: Ναι, ναι.
0: Το συζητάμε μέρες.
1: Ναι, φέτος θα έχει εντελώς άλλη αίσθηση.
0: Πάλι θα το συζητάμε μέρες. Για διαφορετικού λόγους.
1: Για διαφορετικούς λόγους, ναι.
0: Ωραία. Τίνα, εσύ τι ρόλο έχεις εκεί? Ελάτε κοντά στο μικρόφωνο και η Μαρία μετά θα το...
4: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ υποδίωμαι την... Μπορώ να το φέρω κοντά?
0: Ναι, την καρέκλα.
4: Εγώ υποδίωμαι την Περσεφόνη, τη γνωστή Περσεφόνη, όπως όλοι γνωρίζουμε από τη μυθολογία, η οποία λόγω της αρπαγής της από τον θεό Πλούτονα ήταν αναγκασμένη να ανεβαίνει 6 μήνες στο φως, στη γη, και 6 μήνες να βρίσκεται στον κάτω κόσμο, στον Άδη. Η Περσεφόνη λοιπόν είναι η μητέρα της Μελισάνθης, την οποία την έχει κάνει με το Δία. Τώρα αυτό που με έχει συγκλονίσει εμένα πραγματικά στο ρόλο που παίζω φέτος, εντάξει, υπάρχει γνώση, υπάρχουν όλοι αυτοί οι συμβολισμοί της Περσεφόνης, ότι συμβολίζει το πέρασμα από το φως, το σκοτάδι, την άνοιξη από το χειμώνα, αλλά αυτό που με έχει συγκλονίσει είναι ότι έχει δώσει ο Ανδρέας στην Περσεφόνη μια πολύ ανθρώπινη διάσταση μέσα από τη μητρότητα. Δηλαδή όλα αυτά τα συναισθήματα, η λαχτάρα που βγάζει για να προστατεύσει την κόρη της, το ότι θέλει να ξεπεράσει ακόμη και τους νόμους, τους θεϊκούς και τους φυσικούς νόμους, είναι για μένα, δεν ξέρω, είναι τόσο βιωματικός αυτός,
0: ναι,
4: ο ρόλος.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σου πω, βιωματικός.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με συγκινεί τόσο πολύ αυτό το ότι η Μελισάνθη ζει τον έρωτα, αλλά ζει ταυτόχρονα και τον αποχωρισμό, την εγκατάλειψη όταν ο Πάνας φεύγει και την αφήνει. Το ίδιο έχει ζήσει και η Περσεφόνη, η οποία τον έχει αγαπήσει τελικά τον Πλούτονα, αλλά είναι αναγκασμένη να ζει διαρκώς, είτε να είναι στη γη με τη μητέρα της χωρίς τον σύζυγό της τον Πλούτονα, είτε να είναι στον κάτω κόσμο μέσα στο σκοτάδι με τον σύζυγό της, αλλά χωρίς καμία άλλη χαρά, βυθισμένη δηλαδή στα έγκατα της γης μέσα στα σκοτάδια. Αλλά με έχει συγκλονίσει πάρα πολύ όχι τόσο αυτή η διχοτομία, αλλά σε σχέση με τη μητρότητα, δηλαδή είναι λίγο σαν ιστορία να επαναλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο στη Μελισάνθη.
0: Το ότι μιλάς με πάθος για το έργο σημαίνει ότι η ερμηνεία σου θα είναι συγκλονιστική.
4: Α, δεν ξέρω.
1: Δεν το συζητώ.
0: Γιατί μιλάει με πάρα πολύ πάθος, δηλαδή.
1: Κοίταξε, σε κάποιες πρόβες με έκανε και δάκρυσα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εμείς μας κάνατε και δακρύσαμε πέρυσι συνέχεια σε αυτό που βλέπαμε. Δηλαδή ναι. Και σαν ηθοποιείστε εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πολυπράγμων είστε. Δηλαδή ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
4: Και ζωγράφος και γλύπτης. Δεν σας τα λέει όλα.
0: Και ζωγράφος και γλύπτης.
4: Για να μην τρομάξετε.
0: Θα τρομάξω η αλήθεια είναι. Γιατί θα πρέπει να κάνω όλες τρεις εκπομπές. Μία για τη ζωγραφική, μία για τη γλυπτική. Μαρία.
1: Α, και να σας επισημάνω ότι φέτος, πέρα από τη σκηνοθεσία και το κείμενο, παίζω και το Δία.
0: Α, και το ρόλο του Δία. Δεν προστατέψατε όμως τη Μελισάνθη.
5: Ο Δίας λοιπόν, η Περσεφόνη δεν... και οι υπόλοιποι ρόλοι.
0: Θα μας πει τους ρόλους.
1: Ναι. Από εδώ είναι η αίρια μας.
5: Η αίρια.
0: Γεια Μαρία, πάρε λίγο να αυτό, το γύρουμε λίγο και έλα λίγο πιο κοντά.
4: Ωραία. Εγώ υποδίωμαι την Ιέρια στο έργο.
0: Πες μας πώς έγινε η σύμπραξη με τον κύριο Σπύρο Ανδρέα.
4: Πέρσι λοιπόν όταν ανέβασαν το μύθο του κεφάλου και της Πρόκριδας, εγώ δεν ήμουν εδώ. Έχω λείψει τώρα 2 χρόνια στην Κέρκυρα, επέστρεψα τον Ιούνιο, δεν θα ξαναμετικήσω. Εν τω μεταξύ με την Τίνα, με την οποία γνωριστήκαμε στην ομάδα, τη θεατρική ομάδα του Δήμου Αργοστολίου, είχαμε ήδη έτσι μια φιλία, διατηρήσαμε επαφή, ασχολήθηκα με κάποιο έργο της στο μεταφραστικό τμήμα του Ιουνίου όπου σπούδασα και μου έλεγε τα νέα. Έτσι λοιπόν, για αυτή τη χρονιά υπήρχε ήδη μια σκέψη, επιθυμία και τελικά η πρόταση μου έγινε από τον Σπύρο Ανδρέα εξ αποστάσεως πριν έρθω τέλη Ιουνίου εδώ.
0: Πήρες το ρόλο της Τίνας που είχε πέρσι. Κάνε την Ιέρια.
1: Α, καμία σχέση μια Ιέρια με την
4: Ιέρια. Και έτσι ήθελα πολύ να βοηθήσω να δω αυτό το εγχείρημα, ακόμα λέω και να μην έπαιρνα ρόλο. Να μάθω, έτσι, όντας κοντά στην ομάδα, δεν χρειάζεται πάντα να είμαστε στα, πώς να πω, στις επάλξεις σε μια ομάδα. Μπορεί κανείς να μάθει, να ωφεληθεί, να ωφελήσει, χωρίς να... Αλλά τελικά μου δόθηκε ο ρόλος της Ιέριας, για τον οποίο είμαι ευγνώμων και στην Τίνα που μεσολάβησε και στον Σπύρο Ανδρέα. Έτσι λοιπόν η Ιέρια. Ένα πρόσωπο που δεν αλληλεπιδρά με τους υπόλοιπους, τουλάχιστον όχι άμεσα. Έχει μια απόσταση, είναι ένας κόμβος στο σημείο που τέμνονται, διχάζονται, συναντιούνται ο ανθρώπινος και ο θείος νόμος, η ισορροπία του σύμπαντος, αλλά και συγχρόνως η Ιέρια συμπάσχει με τους ήρωες. Στην αρχή επικαλείται τον Δία, μετά τον Πάνα, προφητεύει, νιώθει τους κινδύνους. Είναι η φωνή της λογικής, της μοίρας, θέλει να βοηθήσει τη Μελισάνθη, ας πούμε, όταν καταλαβαίνει ότι κάτι
0: έχει
4: πάει...
0: Έχει ασφαλμένο στοιχείο δηλαδή και αυτή.
4: Ναι. Είναι κοντά... Είναι μια ισορροπία κρατά μεταξύ του ανθρώπινου στοιχείου, αυτού που νιώθει ο κάθε ήρωας, που καλώς κάνει και το νιώθει, αλλά και τις τάξεις του σύμπαντος που πρέπει να αποκατασταθεί. Είναι κάτι διάμεσο. Όπως συχνά λέμε στην πρόβα, στην κοσμάρα σου θα είσαι, λέει. Οπότε το πού θα κοιτάξεις, πώς θα αποδώσεις όλο αυτό, αυτή την εσωτερικότητα, συγχρόνως όμως συμπάσχοντας με όσα ταλανίζουν τους ήρωες, είναι μια πρόκληση. Αυτή είναι η δική μου η συνεισφορά, ο ρόλος μου.
0: Συγγνώμη που διακόπτω.
1: Και πιστεύω θα σας εκπλήξει, Μαρία.
4: Συγγνώμη που διακόπτω. Να πω ότι
0: είμαι σίγουρη, γιατί ακούω πώς μιλάει. Δηλαδή, εγώ ακούω, εισπράττω το συνέστημα από τώρα.
4: Επειδή έχω βιώσει πέρυσι και εγώ το ρόλο της Ιέριας, να πω ότι αυτή η Ιέρια είναι διαφορετική, είναι πιο άγρια. Πέρυσι, εγώ ήμουνα, ας το πούμε,
1: η μεγάλη μητέρα
4: θεά, ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτή, επειδή έχει να κάνει με τον Πάνα, με την Περσεφόνη, με τον Δία, με όλες αυτές τις θεότητες που γνωρίζουμε τι αντιπροσωπεύουν, είναι λίγο πιο άγρια και θεωρώ η Μαρία, δηλαδή δεν υπήρχε πιο κατάλληλο.
1: Το πάει αλλού, το πάει δηλαδή, σε σημείο που εγώ δεν... Δεν το φαντάστηκα.
4: Με την καθοδήγηση του Σπύρου Ανδρέα το πάω εκεί.
1: Έλα τώρα. Να σου πω
4: κάτι. Βγαίνει ίσως και αυτό το αθλητικό που πάντα με συνοδεύει από τα μικράτα μου. Οπότε ίσως
6: Κρίνοντας το πιο, το πιο. Έτσι, το αθλητικό.
0: Α, το αθλητικό, ναι.
6: Το πιο έτσι.
1: Αλλά είναι αυτό και που σα λέω στην πρόβα.
0: Τι άθλημα έκανε.
6: Βόλεϊ από τα
0: δεκατρία. Έκανες βόλεϊ.
6: Μέχρι πρώτη.
0: Φαίνεται το ύψος και όλα αυτά.
6: Τώρα πια μεγαλώσαμε, βετεράνοι.
0: Άρα δηλαδή είναι μια ιέρια με επιθετικότητα και.
6: Έχει ένα δυναμισμό. Όταν ευρεάζει, ευρεάζει. Κυλιέται κάτω στα πατώματα.
0: Αλήθεια.
6: Όταν βλέπει να έρχεται ο κίνδυνος, μένεται κι αυτή σαν άλλη μενάδα. Ναι, απ' την άλλη λυπάται, έχει αυτή το συνδυασμό των πλευρών που και εμένα μου άρεσε. Τον βρήκα μέσα στις πρόβες καθώς εξελισσόταν η σύμπραξή μας. Τον βρήκα ενδιαφέροντα αυτόν τον συνδυασμό.
1: Είναι αυτό που είπα
0: πριν. Μας έχετε ιντριγκάρει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή είναι στα άκρα. Γιατί εντάξει, εγώ η μητρότητα με πεθαίνει, δεν μπορώ. Οπότε ό,τι κάνω είναι ακραίο. Γι' αυτό η μέση δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά μέσα από τα άκρα γίνεται η δημιουργία.
1: Ναι, και εγώ οφείλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ θερμά που στηρίζετε αναλλακτικές καλλιτεχνικές προτάσεις.
0: Και αναλλακτικές, αφού την άλλη φορά μας πεθάνατε, είπαμε.
6: Και πού είσαι ακόμα. Και
0: δεν είναι, δηλαδή.
5: Έπεται συνέχεια,
6: Έπεται συνέχεια.
0: Η τέχνη αυτό είναι. Αν δεν ξαφνιάσει, δεν σοκάρει, δεν συγκλονίσει, δεν αφυπνίσει, τι είναι η τέχνη. Να βλέπουμε αυτά που βλέπουμε στην καθημερινότητα. Εντάξει, και αυτό. Με μια άλλη οπτική τέχνη το λες, άμα γίνει με τον τρόπο που μπορεί να το ορίσει κάποιος τέχνη, γιατί τώρα έχουμε με την τέχνη, έχουμε πάθει ένα περίεργο πράγμα και ξέρω, βάζω εγώ το ποτήρι εδώ και λέω, να τώρα για μένα αυτό είναι τέχνη, ξέρω.
1: Ναι.
4: Κολλάω μια μπανάνα στον τοίχο.
0: Ναι, μια μπανάνα, τι ήταν αυτό, άλλο πάλι αυτό. Εγώ έχω σκεφτεί το καινούριο αφαιρετικό έτσι δημιούργημα, να είναι και ένα δωμάτιο και ένα αγκούρι στη μέση και να λέω αυτή είναι η...
1: Το έχουν κάνει αυτό στο Google.
0: Το έχουν κάνει, κρίμα, πω, δεν είχα την τιμή να κάνω τέχνη. Αυτό, εσείς έχετε δουλειά από πίσω. Ναι. Δηλαδή, πολύ σε ό,τι κάνετε, έχετε σκέψη, έχετε δουλειά, έχετε έμπνευση, έχετε αυτό το ονειρικό, δηλαδή υπάρχουν τα σκηνικά στο θέατρο, πάμε βλέπουμε σκηνικά. Όμως είναι εξίσου δύσκολο, θεωρώ, να μπορείς να αξιοποιήσεις το φυσικό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, είδατε τι είπατε. Ήμασταν σε ένα χώρο και νομίζαμε ότι βλέπουμε έργο τέχνης, καταλάβατε. Δηλαδή αυτό μόνο η τέχνη. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα εσείς αν λέτε ότι αυτό που κάνετε είναι διαφορετικό και τα λοιπά. Θα είναι τέχνη με όποιο τρόπο και να το δει κανείς.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ακόμα και αν διαφωνεί με το κείμενο. Αν
1: εννοείται.
0: Διαφωνεί με την ερμηνεία. Βλέπει όμως τέχνη, βλέπει ποιότητα, βλέπει προσεγμένα πράγματα. Να εστιάσουμε σε αυτό. Έτσι.
1: Και επίσης κάτω στον Άγιο Σπυρίδωνα, ο στόχος μου είναι να δουλεύουμε, να παίζουμε μαζί με τη φύση. Όχι να
0: αυτό
1: να
0: ήθελα να
1: σας πω.
0: Ακριβώς. Ότι εναρμονίζεστε πλήρως, δηλαδή όταν έφευγε το φως και τώρα μου λέτε ότι θα φύγει το φως, ότι και μόνο στο μέρος αυτό να αξιοποιήσεις το φυσικό σκηνικό δημιουργεί ένα υπόβαθρο θεϊκό για την παράσταση. Γι' αυτό είπα όνειρο.
1: Ναι.
0: Εγώ,
1: όνειρο. Όνειρο ήτανε θα λες.
0: Όνειρο θα είναι και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ωστόσο, όπως είχε πει και ο Κάρολος Κουν, καλή πράξη, αλλά... Πρέπει από πίσω, ειδικά όταν είναι ένα έργο αρχαιοπρεπές, να έχεις μία, δηλαδή να τηρείς κάποιους κανόνες,
1: ναι, και σεβασμό.
4: Να σέβεσαι τα σύμβολα, τα αρχαία, να σέβεσαι τους μύθους, να έχεις ένα υπόβαθρο θεωρητικό από πίσω, μια φιλοσοφία στην οποία, δηλαδή... Και ο Ανδρέας το σέβεται αυτό πάρα πολύ, το τυρί. Δηλαδή, δεν μπορείς να παρουσιάσεις την Περσεφόνη, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, με heavy metal.
0: Χιπχό.
4: Δηλαδή αυτό.
6: Απακορύχω, μια που είναι χθόνια.
4: Ναι, και ενδυματολογικά το σέβεται. Και στο κείμενο, και σκηνοθετικά, και κινησιολογικά πάνω απ' όλα, έτσι, γιατί... Είναι διαφορετικά ένα σύγχρονο έργο. Είναι διαφορετικές οι κινήσεις που πρέπει να κάνει μία ιέρια. Πρέπει να κάνει κάποιες τελετουργικές κινήσεις. Ναι. Η Περσεφόνη πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο. Μπορώ να πω δηλαδή πραγματικά ότι στο κομμάτι αυτό, δηλαδή της πιστότητας και του σεβασμού στο, στην αρχαία υπόσταση του έργου, έχω βρει δηλαδή τον άνθρωπό μου.
0: το είδα και, στα, και στις λέξεις και στα... Και οι λέξεις που χρησιμοποιεί, ο τρόπος που αποδίδει το δραματουργικό στοιχείο είναι φοβερός. Δηλαδή, τι να πω, μα και όλοι, εσένα Μαρία δεν σε έχω δει, θα σε δω. να σε ρωτήσω κάτι, σου κάνω μια ερώτηση out τώρα. Επειδή είπες αυτά, την Οδύσσια πώς τη βλέπεις?
4: Δεν έχω καταφέρει να τη δω.
0: Δεν
4: έχω καταφέρει. Ωστόσο, έχω διαβάσει στο ίντερνετ όλα αυτά. Αλλά σίγουρα πρέπει να δεις ένα έργο για να έχεις άποψη.
1: Όχι. Διαφωνώ. Γιατί μόνο και μόνο ότι έχει αλλάξει την ποίηση του Ομήρου και την ιστορία, για μένα είναι φάουλ.
4: Εντάξει, δηλαδή, αυτό δεν το γνώριζα, ότι έχει αλλοιώσει και...
1: Έχει αλλοιώσει. Έχει βγάλει στοιχεία. Έχει βγάλει στοιχεία, έχει βάλει στοιχεία. Συγγνώμη. Ποιος είσαι εσύ να κυρώσεις τον Όμηρο? Δεν με πειράζει ότι η ωραία Ελλάδα τυχαίνει να είναι μελαχρινή. Αλλά... Τώρα πώς να το πω χωρίς να ακουστώ σκληρά.
0: Όπως θέλετε να το πείτε, γιατί γνώμη είναι, δεν είναι.
1: Η Vanessa Williams έπαιξε την, την Καλυψό σε σειρά τηλεόραση που ήταν Οδύσσια. Και τη στέριαζε, γιατί είναι πανέμορφη. Τώρα, να μου βάλεις μια ωραία Ελένη. Που εντάξει, δεν θα την πει αυτή τη συγκεκριμένη γυναίκα πως είναι όμορφη και με σημαδωμένο πρόσωπο.
0: Αλλοιώνεις δηλαδή το σκεπτικό.
1: Το σκεπτικό. Δηλαδή, εμένα να μου κάνανε πρόταση να παίξω και μετά βρίσκουν την αλόθη ότι δεν ξέρουμε αν η ωραία Ελένη ήταν πραγματικό πρόσωπο. Φυσικά και ήτανε. Τώρα, αν μου κάνανε μια πρόταση να παίξω το Κούντα Κίντε, θα τον έπαιζα. Η συνείδησή μου θα με αφήνει να παίξω Κούντα Κίντε. Δηλαδή, εσύ σαν ηθοποιός, σαν καλλιτέχνης, και αυτή μιλάει πάρα πολύ άσχημα για τον Όμηρο. Πως είπε σε μια συνέντευξη, τη ρωτήσανε αν ήταν ο Όμηρος εδώ, τι θα του έλεγες. Και η απάντηση της τι ήτανε? I would tell him, well, what about us women? Τι κάνεις, κοπέλα μου, πού πας? Πού πας? Ο Αχιλλέας που ήταν μεγάλος και τρανός μαχητής, να μου βάλουν τώρα ένα που δεν έχω θέμα με transsexual και τέτοια, αλλά θέλεις να βάλεις transsexual με γεια σου και με χαρά σου. Επέλεξε έναν που ταιριάζει στο ρόλο. Μην μου βάλεις τώρα ένα νιάνιαρο να μου κάνει την Αχιλλέα.
6: Ή κάνει άλλο έργο.
0: Ναι.
1: Κάνει άλλο έργο.
6: Είναι σφιτερισμός δηλαδή.
1: Κάνει ναι,
6: Οδύσσια ναι. Και να κάνεις, και να είναι όλο πειραγμένο. Κάνει ένα δικό σου, σαν να κλείσει τζάμπα έμπνευση. Ναι, υπάρχει ένα όριο προφανώς, αν καταλαβαίνω καλά, στο πόσο μπορείς να ελιχθείς,
1: ναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν με ενοχλεί ότι παίζει μελαχρινή την ωραία Ελένη, παίζει ένας transsexual τον Αχιλλέα και αυτά. Αλλά εμένα με ενοχλεί, γιατί έρχοντας από την Αμερική, ξέρω τους λόγους που το έκανε αυτό. Να υπηρετήσει το
4: το
1: σύστημα political correctness και LGBT και όλα αυτά. Να. Εντάξει, κάπου πρέπει να βάλουμε... Να ξεχωρίσουμε τα θέματα.
4: Ναι, κατακρεουργώντας δηλαδή τον Όμηρο και πολιτιστική μας κληρονομία και την παράδοση.
1: Ναι, και επίσης υπηρετεί την θεωρία Black Athena. Την ξέρετε αυτή τη θεωρία?
0: Όχι. Τι είναι αυτό?
1: Είναι μια θεωρία που έχει αναπτυχθεί στην Αμερική δεκαετία του 60, ότι βασικά οι αρχαίοι Έλληνες κλέψανε τον πολιτισμό τους από την Αφρική και όντως ήταν Αφρικανοί οι αρχαίοι Έλληνες. Black Athena Theory. Υποστηρίζει αυτό. Συγγνώμη, για μένα αυτό είναι foul.
0: Ναι.
1: Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Να έβαζε...
0: Τι μάθαμε.
1: Και πάλι, να έβαζε π.χ. την Naomi Campbell να παίξει την ωραία Ελένη, θα του έβγαζε το καπέλο. Οπότε αυτές οι επιλογές ήταν επιτευμένες λανθασμένες.
0: Ήταν ένα επί τούτου,
1: δηλαδή. Άντε, μπράβο. Mm.
0: Ωραία. Εντάξει, όμως υπάρχει η σκηνοθετικο-καλλιτεχνική αδεία, ας πούμε.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται, αλλά ξέροντας οι επιλογές ότι έχουν...
0: Έχουμε άποψη όμως και αυτό που...
1: Ναι, έχουν μια πολιτική σκοπιμότητα από πίσω, δεν είναι ωραίο πράγμα το αυτό.
5: Ναι, πολιτική.
0: Πάμε στους δικούς μας αλεκπλήρωτους έρωτες, που είναι και πρωτότυποι έρωτες.
5: Εσείς εμπνέεστε πάντως από την μυθολογία εδώ την τοπική και βλέπω να έχει και συνέχεια.
1: Ναι,
5: ναι. Θα έχει και συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, ναι. Θα έχει και συνέχεια.
5: Δεν θα μας πείτε κάτι βέβαια για το επόμενο.
1: Κοίταξε, λέω κάτι έχω στο νου μου. Λέω του χρόνου να προχωρήσουμε λίγο προς τα βυζαντινά χρόνια της Κεφαλονιάς.
0: Α, τι ωραία.
1: Με κάτι.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
5: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν κάθεστε ήσυχος, βλέπω, και
1: όχι.
0: Πρέπει να βρείτε, να σας πω τώρα τι γίνεται. Επειδή αυτά που κάνετε είναι πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες, πρέπει, αν θέλετε, να ενταχθείτε σε κάποιο σχήμα με επίσημο χαρακτήρα, για να μπορείτε να ενισχύεστε από την τοπική, από τους φορείς.
1: Ναι, ναι,
0: από τους,
1: ναι,
0: φορείς. Ναι. Γιατί είστε ανεξάρτητες ομάδες και για να εμείς, ας πούμε, που μπορεί να μπορούσαμε να συμβάλλουμε οικονομικά, θα πρέπει να συνεργαστούμε με το Δήμο και να φαίνεται, ναι, ότι ο Δήμος διοργανώνει το δικό σας δρόμενο, γιατί δεν έχετε επίσημη υπόσταση.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει
4: το
0: να...
4: Το έχουμε δρομολογήσει και αυτό.
0: Α, τέλεια.
4: Ναι.
0: Τέλεια.
4: Το δρομολογείτε τώρα.
1: Ναι.
5: Οπότε θα ιδρυθεί, ναι, κάποιο σωματείο, έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Για πείτε μας τώρα τους συντελεστές της... του όλου εγχειρηματός. Λοιπόν, για δείξε, ναι, και την αφίσα.
5: Ναι, να τη δείξω.
0: Εντάξει,
1: α, έλα, διπλή.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: και το βίντεο.
1: Οι συντελεστές είναι κείμενο σκηνοθεσία Σπύρος Ανδρέας Παπαδάτος, εγώ. Έχουμε Τίνα Κάνδυλα ως Περσεφόνη, Μαρίνα Παπαδάτου ως έφηβη Μελισάνθη, Μαρία Καζακίδου ως Ιέρια, Κορίνα Κατσούρη ως Αφηγήτρια, Ελένη Μπενετάτου ως Νύμφη, Νατάσα Κοτούλα ως Νύμφη και Μαρία Ελένη Λιωσάτου ως Νύμφη.
4: Νατάσα Κοτούλα ως αφηγήτρια.
1: Αφηγήτρια.
4: Να επισημάνω, ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω, η κοπέλα που κάνει τη Μελισάνθη.
1: Ναι.
0: Το κοριτσάκι αυτό το ξέρουμε. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Είναι... Κουρούκλαινα είναι κι αυτή. Ναι, από το Σόι, Παπαδάτου κι αυτή. Έχει κι αυτή δεσμούς με τον Άγιο Σπυρίδωνα κάτω. Ήταν πέρυσι το κοριτσάκι που έπαιζε την Ινφούλα.
0: Ναι, που ήταν μαζί με τα παιδιά.
1: Που ήταν μαζί με τα αγοράκι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, ωραία. Και τώρα έχει κάνει τη Μελισάνθη.
1: Κάνει την έφηβη Μελισάνθη, ναι.
0: Και την ενήλικη.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
4: Θα το δείτε εκεί επί
5: τόπου.
0: Α, είναι έκπληξη.
1: Την πιάνουμε από...
0: Την
1: πιάνουμε από την εφηβεία της, τη Μελισάνθη, και την ακολουθούμε στην πορεία της μέχρι που μεγαλώνει, γίνεται γυναίκα και βάζει τέλος στη ζωή της.
0: Ναι, αλλά την ελίγη δεν μας είπατε ποιος την κάνει, αν δεν θα μας πείτε.
1: Όχι.
5: Αν αναγράφει και στην αφήση.
0: Είναι
1: σουρπρίζ. Εσύ κάτι ξέρεις από ένα μήνυμα που σου στείλα.
0: Ωραία.
1: Αλλά μην το πεις.
0: Δεν θα πούμε για να έχει suspense η δουλειά. Να ξαναπούμε μόνο που, πώς, γιατί και ο χώρος είναι... Δεν θα έχει καραβάκι αυτή τη φορά.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί μίλησα με αρκετούς που ήρθαν πέρυσι και μου είπαν ότι τους άρεσε η διαδρομή οδηγώντας κάτω στον Άγιο Σπυρίδωνα. Ότι τους έβαζε σε ένα...
4: Mood.
1: Σε ένα mood ήδη.
0: Με το καραβάκι είναι ρίσκο πάντως. Γιατί ναι, μία πάει, μία δεν πάει, μετά θα σε προσαράξει εκεί και τα λοιπά. Καλύτερα να πάω με το μάτι.
1: Ναι.
0: Και όπως κατεβαίνεις που σου δημιουργεί δέος η διαδρομή, εγώ σκιάζομαι και τα ύψη και τώρα...
1: Εντάξει, μωρέ, καλός είναι ο δρόμος. Και επίσης θέλω να επισημάνω ότι πέρα από το Δήμο Εργοστολίου που στηρίζει αυτή την προσπάθεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω προϋτέρω τον κύριο Μιχάλη Χριστοφοράτο.
4: Βασίλη Χριστοφοράτο.
1: Βασίλη Χριστοφοράτος, ναι, με συγγνώμη, ο Μιχάλης
0: είναι από το Λιξούρι.
1: Από το Λιξούρι.
0: Ήταν και δρομέας ο κύριος Βασίλης.
1: Και τον κύριο Γεράσιμο Γαλανό, που με βοήθησε.
0: Ωραιότατα. Ο Δήμος, ο Βίκτορος κάνει κάτι εκεί, τι κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θέλει ο Βίκτορας να το λέμε ότι είναι παρόν.
1: Είναι παρόν, είναι, ο Βίκτορας είναι παρόν, ναι.
0: Ο Βίκτορας είναι παρόν.
1: Μπορώ να πω πως ο Βίκτορας είναι ο νονός της θεατρικής μου πορείας στην Κεφαλονιά.
0: Ο νονός, πολύ ωραία, δηλώς θα το βάλω να ακούσει, να μην είναι παράπονα. Ωραία, και πόσα άτομα μπορούν να μαζευτούν, και εγώ ξέρω, αλλά...
1: Κοίταξε, πέρυσι...
0: Πρέπει να
1: προκάμετε,
0: να έρθετε, γιατί θα γίνει
1: κούτυπος. Ναι, πέρυσι υπολόγισα πως ήταν 240 με 250 άτομα πέρυσι.
0: Να παρακαλέσω κάτι προσωπικά εγώ, ναι, που με ενόχλησε πέρυσι. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η ώρα του δρόμενου?
1: 8 και 4.
0: 8 και 4 λοιπόν ξεκινάει. Ναι. Δεν θα έρθει κανείς μετά τις 8 και 4, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είστε όλοι νωρίτερα από τις 8 και 4.
4: Καλό θα είναι στις 7.30 αν μπορούν.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ωραίο καθόλου να, την ώρα που εμείς βλέπουμε τα δρόμενα, ναι, να έρχεται ο άλλος να λέει, ναι, έλα ρε μάκι, να έρχονται, ναι, τα, ναι, παιδιά να κατεβαίνουν. Γιατί είναι τόσο τελετουργική,
1: ναι, ναι,
0: τόσο τελετουργική η διαδικασία, που όλο αυτό το πράγμα. Εμείς δηλαδή μας ερχόταν να τους πετάξω κάτι.
1: Ναι, μπορώ να πω κάτι. Ναι. Έχω σκοπό φέτος 8 και 10 να βάλω σκηνή πάνω από το καμπανάριο, πέρα. Δηλαδή, οπότε, ναι, να μην μπορεί να κατεβαίνει κανείς, γιατί ενοχλεί και εμάς.
0: Ναι, μα δεν γίνεται να παίζετε και να μπαίνουν στο σκηνικό. Και μπαίνανε και, ανεβώς. Mm. Δεν μπαίνανε με τον δέοντα σεβασμό. Βλέπεις ότι κάτι γίνεται. Ναι. Μπες διακριτικά, μπες από το πλάι, ναι, σιγά σιγά, ναι, να μην ενοχλήσεις. Μπαίνανε, φωνάζανε, κατεβαίνανε σκασίλα τους που θα κάτσουνε και εσείς παίζατε. Έσκοφα.
4: Δυστυχώς είναι ο χώρος έτσι. Δεν το λέω σαν αρνητικό, ίσα, ναι, ίσα. Ναι. Αλλά είναι να ενημερώσουμε τους επίδοξους θεατές οι οποίοι δεν το γνωρίζουν από πέρυσι. Είναι έτσι διαμορφωμένος ο χώρος που για να έρθεις, αν έρθεις την ώρα που ξεκινάει η παράσταση ή μετά αφότου ξεκινήσει, είσαι αναγκασμένος να περάσεις μέσα από το σκηνικό, μέσα από τους ηθοποιούς.
0: Ας βάλουν ρούχα κατάλληλα, ναι,
1: τουλάχιστον. Όπως κάνουν παλιά στον Άγιο.
0: Να μην χαλάνε την εικόνα, γιατί βγαίνει και ένα βίντεο. Θέλουμε να βγάλουμε κάτι και είναι ο άλλος και υπάρχει παραπλευρή οδός, δυστυχώς.
1: Είναι και καλό για τους θεατές τους ίδιους να έρθουν πριν. Να απολαύσω όλο αυτό το. Τη μαγεία, τέλος πάντων.
6: Να προετοιμαστούν, το φως, ναι, που αλλάζει. Είναι και για αυτούς μια.
0: Ας έρθετε διαδοχική, λοιπόν, όλοι πριν τις 8 και 4. Και όσοι έρθετε, έστω καθυστερήσετε, γιατί άνθρωποι είμεθα. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Να είναι μια νταλίκα μπροστά σου, να είναι κάτι, καλοκαίρι είναι. Να είστε διακριτικοί κατά την είσοδο και να είστε ντυμένοι αέρινα ή δυνατόν.
1: Αλλιώς θα σας πιάσει ο Δίας και θα σας κάνει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τον κύριο Σπύρο Ανδρέα Παπαδάτου εδώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια ξεχωριστή σοφία δικιά του, που καταφέρνει και ενώνει πάρα πολλά ετερόκλητα στοιχεία με έναν ξεχωριστό τρόπο και που μας έχει δώσει απίστευτες ερμηνείες και σενάρια. Μαρία, πέρυσι κρίμα που δεν ήσουνα, θα σε απολαύσουμε φέτος, η Τίνα, εντάξει, έδωσε ρεσιτάλ. Και τα κείμενα μου κάνουν εντύπωση, είναι εξαιρετικά δουλεμένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εξαιρετικά κείμενα.
1: Γράφω...
0: Εξαιρετικό θεατρικό.
4: Είναι ποιητικά. Ναι.
0: Εξαιρετικά. Ποιητικά. Εξαιρετικά, να... δεν έχω λόγια. Αυτό να... συζητάγαμε.
1: Πρέπει να σου πω ότι γράφω από τα 6 μου.
0: Ναι. Ναι, άρα έχετε τόσα χρόνια που
1: έχω, έχω τρία μπαούλα γεμάτα
6: γραπτά
1: από τα 6 μου. Τα έχω κρατήσει όλα.
0: Φοβερό, φοβερή γραφή. Φοβερή και πάνω στο ύφος και με τις αναλλαγές που πρέπει, με το λυρισμό που πρέπει, δηλαδή ανυπέρβλητο.
1: Ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Λοιπόν, δεν το κάνουμε για να σας βλογήσουμε τα γένια, δεν πληρωνόμαστε, να το πούμε, δεν μας έχουν δώσει τα παιδιά κάτι.
1: Ευχαριστώ.
0: Το κάνουμε επειδή το νιώθουμε και το πιστεύουμε και γενικά θέλουμε να βλέπουμε κι άλλα και το περιμένουμε πώς και πώς αυτό στα κουρουκλάτα. Να είστε όλοι καλά λοιπόν. Δίνουμε λοιπόν το ραντεβού μας. Ξαναπείτε μας ώρα και μέρα, γιατί εγώ
1: Κυριακή 30 Αυγούστου.
0: Κυριακή 30 Αυγούστου, ώρα 8 και 4 ξεκινάει. για να βρείτε και καρέκλα να πώς φτιαχτείτε, να το πούμε κεφαλονίτικα, ή να βρείτε μέρος να καθίσετε. Θα έρθετε και πάρκινγκ, θα έρθετε γύρω στις 7.30, 8 παρατέταρτο το αργότερο. Και αν τυχόν μας καθυστερήσετε λιγάκι, με σεβασμό στα δρόμενα. Εντάξει, λίγη παιδεία δεν βλάπω.
4: Και να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει πέρα τις 8 και 4 η παράσταση, γιατί είναι υπολογισμένη η έναρξη της παράστασης.
1: Με τον ήλιο και όλα αυτά.
4: Ναι. Με το πότε δει.
1: Οπότε, γιατί σας είπα, σέβομαι τη φύση, οπότε παίζω.
0: Κάνατε προβακή.
1: Παίζω με τη φύση. Ναι, ναι.
0: Και στον μπαστούνι τι κάνατε?
4: Και εκεί πρόβαση.
0: Και στα δύο. Αλλά το φως είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό, αλλά εντάξει, τώρα που βραδιάζει πιο νωρίς, έχουν την αίσθηση.
0: Α, ναι. Γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε όλοι εκεί. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή,
1: εμείς
0: καλή
1: ευχαριστούμε για τη
0: φιλοξενία. Ό,τι κάνετε. Και εμείς όποτε θέλετε, να πω ότι αυτή την εξτρά εκπομπή την έκανα για εσάς και για τα
1: και
0: παιδιά.
1: Και είμαστε ευγνώμων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και για τα
1: πολύ.
0: Παιδιά που ήρθαν πριν, που θεωρώ, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε θέατρο.
1: Ναι.
0: Και καλό θέατρο, ναι. Πρέπει να είμαστε εκεί και γι' αυτό το λόγο αξίζει και εμείς να δίνουμε βήμα στους ανθρώπους που δημιουργούν όλα αυτά που φτιάχνουν την ψυχούλα μας. Έτσι. Αυτό, γι' αυτό έκανα, γιατί ξαναξεκινάω Σεπτέμβριο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά.
4: Ευχαριστούμε διπλά λοιπόν γι' αυτό το λόγο.
1: Τριπλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ που τα κάνετε, που τα κάνετε, που θα τα δούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας, να είστε καλά.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Άννα Βύση Αιγαίος στο νούμερο 31, και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ. 39, Γιώργος Λιβάνης, Εκδοχή. 38, Νατάσα Θεοδωρίδου, Τα Χειρότερα. 37, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 36, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι Έχει Μάθει. 35, Το και Λίλα, Ποιος Να Σου Το Πει. 34, Σταβέντο, Αναστασία, Για Σένα Που Λατρεύω. 33, Έλλη Κοκκίνου, Από Πού και Ως Πού. 32, Γιώργος Κακοσέως Λέει. Και στο νούμερο 31, Άννα Βύση, Αιγαίο. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με την Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραίο τραγούδι, Με Ξόδεψες. Νούμερο 30, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 30.

0: 28.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου εγώ. Νούκα, φραγκάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πέγγι Ζήνα Άμυνα στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Ελούια Καλυμάνη με Ξόδεψες. 29, Βασίλης Κάρας, Δε Μετανιώνω. 28, Ακύλας Φέρτο. Και στο νούμερο 27, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα, νούμερο 25.
1: 25.

0: είναι...
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στην Κεφαλονιά μια μοναδική θεατρική παράσταση. Αντιγόνη, γεννήθηκα για να αγαπώ. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. 23 και 24 Αυγούστου στο κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisoneculture.gr.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 21 του Hot 40 μας. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψε. 29, Βασίλης Καράς, δεν μετανιώνει. 28, Ακύλας, φέρτο μου. 27, Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. 26, Πέγγι Ζήνα, άμυνα. 25, Νίκος Μακρόπουλος, εδέλο παράφορα. 24, Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση. 23, Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 22, Άννα Βύση, εξαίρεση. Και στο νούμερο 21, Δέσποινα Βαρδί, καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται, νούμερο 20, δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
2: 20.
3: Προσπαθώ

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Μεγάλη άνοδος για την Νατάσα Θεοδωρίδου και το νέο της φορτηγό. 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στο νούμερο 16 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 20, Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη. 18 Απόν Ρεμπέτικο. Και στο νούμερο 17, Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας. Έρχεται η Ανδρομάχη, Σούσουρο. Νούμερο 15. Ήταν στο νούμερο 19 την περασμένη εβδομάδα.
1: 15.
2: Να

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Θέλει να τις εξηγήσουμε. Νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιάννης Πλουταρχός δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη, 18 Απόν Ρεμπέτικο, 17 Νίκος Οικονομόπουλος όπου κι αν πας, 16 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, 15 Ανδρομάχη Σούσουρο, 14 Μαρίνα Σάτι Λένο Βάθεν Σεδό, 13 Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Στο νούμερο 12 Πάνος κι άμος ξέρεις πολλούς και στην 11η θέση Ρία Ελληνίδου εξηγήστε μου. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, νούμερο 10, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 10.

0: 8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

καψούρα έχω. Ακριβώς η διαθέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω στο νούμερο 6 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 10. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9, Θοδωρής Φέρης είπες. 8, Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις. Και στην 7η θέση, Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. Μπαίνουμε κατευθείαν τώρα στο Top 5. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας. Τώρα βρίσκεται στην 5η θέση. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Στην παρέα μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η ανατροπή της εβδομάδας. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο νούμερο 2 του Hot 40. Μας θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ελένη Φουρέρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9 Θοδωρής Φέρης Σύπες. 8 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. 7 Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. 6 Χρήστος Αντικάε, Μια καψουρά έχω. 5 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. 4 Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες. 3 Γιώργος Αμπάνης, Δεν μ' αγαπούσες. Και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Το νέο μας νούμερο 1 είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Απολαύστε το. 1.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα αρρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αγαπημένα κλασικά, σε μια χρυσή εκδοχή στον Gold is Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη, στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006, από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

Κάθεση μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη, στην Κρήτη, η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης στους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαλινές. Στίχος που έγινε ατάκα.

βαθιά μου να φωτίσεις. Μήπως βρως όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

Τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση, ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν θερμινά. Ο λαϊκός αηδός.

0: Πόσες στον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σου ξεδάκια του τα έλεγα... έχει πει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί, γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την αναβίση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ. Θα το θυμηθείτε, θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που τη έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

πήγες μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

μιλάνε και να λένε για έναν τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στον κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, για τα μάτια του ποιος είναι.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουετό. Μια μουσική και στίχη Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως σε χάνω.

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει. Μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι, κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Gold is κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Κάνε με να τρελαθώ.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα. Οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο, μουά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

εξηγήστε μου εσύ. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
5: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
4: Και την έχεις.
5: Άμικρο Πληροφορική.
4: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
5: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
4: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
5: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
4: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
5: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκει στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
4: Άμικρο Πληροφορική.
5: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στο
1: πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει, φεύγω για πάντα από εδώ. Πόσοι

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: τώρα.
1: Τώρα.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα!

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη Setpecat στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

0: σε δεν υπάρχει. Δεν δείχνει με τον έρωτα καμία σχέση να έχει.
1: Έχει να κάνει με την τρέλα και τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τη θέση απ' την ζωή.

0: καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

μοιάζει τόσο ξαφνικό που γίνεται αλήθεια. Μου λες, δεν το αντέχεις κι εγώ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως θα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Πώς πέρασαν

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

γλίτισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.